0: Μάη.
1: Πεκτάρι.
2: Λάμου είναι τάμου να του να σέμα του τάμου, μεσημείο.
1: Του τάμου, τώρα.
2: Sure, sure, excellence.
1: Λέζε μάμπο για αφα. Wewe ni deputy pia naambiwa ya kwamba wewe ndio Islamu, ni kweli?